0: Και εσύ γιατί είναι νορμάλη. Άρρωστε. Πίστο. Γιατί είναι χαμογιανός. Ιάσνε. Πάει νοκτουρκό. Ουδιάτε μου το. Αυτό στοί. Τσο να στοί. Βιερείτε.
1: Τσο.
0: Ούτε είναι ακόμη το στοί. Νοκτουρκό. Πάει νοκτουρκό. Βίστε νοκτουρκά.
1: Αν.
0: Βιερείτε βοά.
1: Λα. Ναι. Δεν θα πρέπει μου σε φοβάς την κρυβίαση.
0: Σε πώς με να μόνο.
1: Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl.
0: Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ju máte.